φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κον element. Ποντο με ήξουν fly, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβ πεν slide, χάιντε πρεζάντα γιαν του είμαι gang. Πριν τόλες η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ.